0: Ricky, αυτό λαό να κατασάτω και πέσε η διαθία αυτή τη λέει και φόβο το ολόφα για η κυρία Διαλίκη. Γιατί μου να φύγει μάει νέο και αυτή τη λέει μόνο πάει τέτοι. Μα τα ίδια με τα όπου λόγω σκουλούα αν φοβεί που είναι τόλου σκουλούωνο με τόλου σκουλούφι του εδώ είπε λέει δεν έγινε φεσίλια ασόκο η Γαϊεσού εφέ είπε λέει εφέ η ακόνα σε φέα του πατωνούνα τα φασίλη τε σου λαχώνα. Με τα λιά του Αιεσού, θα μου κοίω λόφα και διαλύκει το βατούα. Με το ουλό το κατώα, με το ουαγάνα κατώα, με το ουμάχο φαου κατώα. Θα είναι τον όβελο, όν φανταστά το ότι μούνα. Δεν θα είπα εγώ του νεάου. Θα είπα τη γεια μου, τα λίνε Αιεσού. Θα μου κοίω λόφα και διαλύκει το βατούα, με το ουλό το κατώα, με το ουαγάνα κατώα, με το ουμάχο φαου κατώα. Για, σε θέση λιμότα το για να το φάλλον λόγω και φτιάχνεται λέει. Έμαθα το ουλότο κατώ αετού κουκδιά τούα. Για έμαθα το ουαγάν κατώ αετού κουκδιά τούα. Έμαθα το ουμαχωθό κατώ αετού κουκδιά τούα. Με να είναι φυσίλη μοντά το ίδια φτιάχνεται λέει. Πάγα μάλλον σημαίνει ότι μπουν αδιά τούα και φτιάχνεται λέει. Τα ουφυσίλη δε τσίνο και αεία για με. Με κιλοκύλο αεία και αεία με. Εμάτα μέχον η ετόλου. Ήταν άλλο φαγδιά τούα. Ετού κάτω γκέι. Με τον άλλο το κατώα, την αγάν κατώα, με τον αμαθοφό κατώα. Μετά τον νουάου νίστα ήμι. Αντιθαγάτα. Ετού που φάτε την άλλο το. Με φάει ότου φάτε την αγάν. Ήρα με φάει ότου φάτε την αμαθοφό. Κοσέ κάτω το αί ήταν άλλο φαγδιά τούα. Κοσέ κάτω το αί ήταν άλλο φαγδιά τούα. Εού και εγώ τα ήμι. Αντιθαγάτα με φάει ο πενέι. Ελλάδα, θα είμαστε σε τσούσι και αφιάθητε νέοι, ο Ιεσούλο δεν έχει υπάρξει νέοια. Και άλλο φαγό είναι αλήκη, κότε τσούκουα του κάτω το ουλότο, το ουανάγα, μο το ουμάχο φαου κάτω, και τα ουοτούκου κάτω γκέι. Σε ουφαγή ο τούκου το ουανάγα με το ουμάχο φαου γκέι, κάτω τούκου το ουλότο φαγαθέα. Με κασέ κάτω το ουλό φαγή διατούα. Αλλά μόνο δεν είναι φαλόν ο Μάιτε, τι αφιάθητε νέοι, τα τούκα τώρα, τόσο τι είναι φαλόν λόγο. Για τσενούα, για πανάου τσουβάλου για τσιάθητε νέοι. Τε μαλώσει τε όλα, τε ομάι χαλώνε δια τούα. Τε λαλά και τα ούινε τα τό, τε αλόφα δια τούα, τε να μαλώσει να ομάι γυρούμε τα τό, ότι αλόφα τα τό. Τε λα κοτού κατώ το τόμα φαφό γκέι, κοτού κατώ το ουλότο κατώ γκέι, κοτού κατώ το τόμα γκέια. Τε να τε μέα, τε φαγαμεξάου ομάι νε τε τσούσι δια τσιάθητε νέοι, τε θα υπατσίγα Ιεσού, με γάθα για λόφατα το κυρία τούα. Και του κατώ το λότο, του κατώ το αγάνα, μο το μάθω φαου κατώ και αία. Κάτι δεν άτε μούνα, για μάει νέο και αστιάφινε νέοι, και αγάνα ο διατούα. Και φάλα ουέφανε η κάθο, δεν φάλα όμα και αστιάφινε νέοι. Τότε μέα, και αλόφα παρτών κο κυρία τούα, με εγώ για φούα νέα λόφα για άκου. Δίκαια διαλύκην τένα μούνα, και φράζει νέο τα τόξι σταλουσάνα. Φάστα η διατούα, το λόφα του μόχα λέει λόγω αιματώου. Και φτιάχνει νέοι, δίκαιε χαλόν αιματώου του λιμώα, με το λόφα φαγαφώου χαλόν αιματώου. Πάχου αιματώου, βαϊβάι αιματώου, στα ημι, επούλη αιματώου, κόητε ο κένα τα ημι. Αχω αιματώου φαχτάει, με το λόφα του μόχα λέει λόγω αιματώου. Τελα δίκαια κόρον, σε έκατα μάει, φαχτάει. Φτιάχνει νέοι, παμανία νεκό μου το ασθενούα, σου βάλου, είπε νε φόγη αιματώου. Η λόγω η νιούση λανέ η τελίκη. Α το βέβαια. Αχάγε, τα σκατωμάτω η όλη μαλόφα. Παγαβάει με αγατό και ακόε. Τα κοιτάκι, κοντε μέα και τον νουέι. Α το η όμου αδελίκη. Φαγαφόγε η μάτω και ακόε ο βίκινγα από τα βάλα τελίκη. Α το βλάε νουφόι μασακίνγα τελίκη. Εφιάχνει την έτο γολόφα. Εφαγαλέει κατώ το ρέκοε. Αφαγαφό καλό το μαγάγε μάτω. Η τουλά τε φτιάχτη τε νέκο η τόελ. Η τουλά μα το προχωράμε, θα σαν κάνει πανάου και λίτσιο, δε λίτ. Παμανία νεκό, πάει κουφού και νεκό με την πανουία. Ένα τε τάλο, η δεγό μάνο Ιεσού, η καλά του αιματώ, παραστάει. Αμένε.
1: Ναι, η κυρία Λίκη μου, τυπικά ότι αφεύτε είναι η νύτο. Μια άλλη τσίγητη, τυπικά ότι αφεύτε είναι. Το εφαγμονά του μεγτάτο, ότι διαλόφα διαλίκη, Whakawhitai lahi. Kai amai house things, ikona amai tō, Tuwalu community, ikona tōkau Tuwalu, ikona i Waitara. Nito, te apep tēnei? Mm.
0: Yeah, I don't know if I lost the toa, or half tie. Yeah, I don't know what the neck or tie. I got a lot of fun to go over now, but I don't seem to want to follow along my just yesterday. I'll find my gun.
1: Tai hoki ia wala fala hia to ke ma to me kone ke ko lua ga ko lo meni te kai nga pen fana ka pen ha ko mo tau ko to ka tu wa lu na ya e fe tau mo ko lua i tvai aste ne ko ala fala hia to ke ma to mai lu ngone de pi mo nu tu wa lu ke ko lua ka to ne ia ka to fala ne ia
0: ia fa pua
1: ia fa ia ko te tami ni jali chuk tana ni to li pi ne mo tana kai nga te nan fa mai ne la to de te lo to tau te 15 ne ko mai ne tau wa ki te spulu walu ne minute te kanga o te i tu lai ono i ko tue whakaholo tāporo kalame whakalong mua tāwa ki te pehe tahi tenei mai te magic bobo matalapua o te wabea whakalong tāwa ki a ita 15
2: PMN Tuvalu.